0: Πώς.
1: Δεν το θέλω εδώ. Μπορεί να το έλεγα.
0: Πού μου κουρτά.
2: Eu fico com calores, com calores, miga, miga, Vitor.
3: Ah!